0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 4.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι 5.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 6.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
3: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
3: Σε περιμένουμε!
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: album Synchronicity, The Police, and Every Little Breath You Take.
1: Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Πατρίδα χρυμίες και τα φιλιά μιας τρελής. Μα μέσα μου βαθιά τη σπίδα είχε ξεμείνει.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 7.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι 8.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε!
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

που ζω είμαι στρατιώτης και μωρό. Τι άντεξες για μένα, ναι, μητέρα. Να μεγαλώσω δεν μπορώ. Το γάλα σου είναι χημικό, ετών 16. Με έχει πειράξει. Που με στη νέα εποχή ένα χαρτί που έχει καεί. Το σύχαμα που ζω το έχετε φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουπί, με έχετε κλείσει στο κλουβί. Ετών 16.

0: Η ώρα στο αναπνοή ρέιντιο είναι 9.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 10.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε!
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 11.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο αναπνοή ρέιντιο είναι 12.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

of this prison cell. I love you long and I love you well.

drops off right into the smash. Y'all ain't from around here.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι μία.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

Aisha. We've only just met. And I think you ought to know.

No, no, no, no, no.

0: ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 2.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεωργατά 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: give my heart.
1: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 3.
2: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
3: Υπάρχουν κανόνες?
2: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
4: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
2: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
4: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
3: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
2: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
3: Σε περιμένουμε.
5: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι 4.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 5.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
3: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
3: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.
5: Come, you masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. You that build all the bombs.

0: reason. Η ώρα στο αναπνοή radio είναι 6.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 7.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?

0: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
0: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
3: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

Μπα, δεν θα την έχουν την τύχη.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 8.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Για άλλη μια Τρίτη, εδώ ένα βροχερό απόγευμα, εδώ στο ραδιόφωνο της αναπνοής. Είναι η εκπομπή Paid It Rock και σήμερα έχουμε επιλέξει, μια και είναι Τρίτη και 13 τραγούδια, διαφορετικές εποχές, διαφορετικές μουσικές διαδρομές, αλλά μια κοινή ανάγκη να ξεφύγουμε από τα συνηθισμένα. Είμαι ο Παναγιώτης Παραγιάννης, ακούμε του Pink Floyd, το Lucifer Sam. Είναι ένα τραγούδι από την εποχή του Sid Barrett που συνδυάζει ένα χαρακτηριστικό κιθαριστικό μοτίβο με μια αλόκοτη σχεδόν κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Θα πάμε ένα ταξίδι πίσω στα παλιά, μιας και ο τίτλος σήμερα είναι Living in the Past, γιατί να δούμε αν τελικά ζούμε μέσα στο παρελθόν ή μήπως το παρελθόν εξακολουθεί να ζει μέσα μας.

Αυτή ήταν η Pink Floyd και περνάμε σε ένα συγκρότημα, σε μια μπάντα που έβαλε την ανησυχία της εποχής μέσα της την ηλεκτρική μουσική. Can't Rejoin the Fish, Death Sound. Από την ψυχεδελική Βρετάνια έχουμε περάσει στην Καλιφόρνια και το Σαν Φραντζίσκο, εκεί όπου η μουσική συναντά την αντικουλτούρα και την αφισβήτηση.

Η Country Tune The Fish ήταν από τα πιο χαρακτηριστικά συγκροτήματα της σκηνής των 60's. Ήταν ο ήχος τους που συνδύαζε ηλεκτρικές κιθάρες, πειραματισμό και μια διάθεση που αρνιόταν να συμβαστεί με μουσικές που ήταν μέχρι εκείνη την εποχή. Έτσι το rock δεν είναι πλέον μόνο διασκέδαση, γίνεται έκφραση μιας ολοκληρής γενιάς. Και από την αντικουλτούρα περνάμε στο groovy και στον ηλεκτρικό αυτοσχεδιασμό. Quicksilver Messenger Service, Mona, είναι μια σύνθεση του Bob Dylan και αποκτάει μια νέα διάσταση με την μπάντα αυτή, και ο ρυθμός επιμένει και το blues γίνεται αφετηρία για ένα διαφορετικό μουσικό ταξίδι.

Αυτό ήταν από τις πιο μεγάλες δυνάμεις του rock στα τέλη των 60's. Πήρε κάτι γνώριμο και το μεταμόρφωσε σε κάτι καινούριο. Και τώρα ανεβάζουμε την ένταση, γιατί παίρνουν σειρά οι Iron Butterfly, που έδωσαν στην ψυχεδέλεια ένα πιο βαρύ και υπνοτικό χαρακτήρα. Είναι Gata Davida.

Εδώ ακούσαμε την σύντομη εκτέλεση αυτού του κομματιού και κρατήσαμε λίγο την ενέργεια του κομματιού χωρίς να σταματήσουμε τη ροή της εκπομπής. Και μετά από αυτή την ηλεκτρική ένταση αλλάζουμε ρυθμό και χρώμα. Περνάμε το 1969 στην μουσική Progressive στο Ηνωμένο Βασίλειο και να ο τίτλος της απόψινής μας εκπομπής Living in the Past, Jethro Tull.

Ίσως τελικά το παρελθόν να μην είναι κάτι που αφήνουμε πίσω μας, ίσως να είναι όλα εκείνα που κουβαλάμε και μεταμορφώνουμε. Και τώρα από το παιχνιδιάρικο κομμάτι των Jethro Tull μεταφερόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Jim Morrison είχε ένα μοναδικό τρόπο να μετατρέπει ένα τραγούδι σε μικρή θεατρική παράσταση. The Spy.

Δεν χρειάζονται μεγάλες εκρήξεις για να δημιουργηθεί μια ένταση. Μερικές φορές το πιο δυνατό πράγμα στη μουσική είναι αυτό που αφήνει να νοηθεί.

Αυτός ήταν ο Jim Morrison με ένα αργό αισθησιακό blues και μια ατμόσφαιρα γεμάτη υπαινιγμούς. Και από αυτό το σκοτεινό blues περνάμε σε ένα δημιουργό που χρησιμοποίησε τη φωνή του σαν ένα όργανο συναισθηματικής έκφρασης. Tim Buckley, Pleasant Street.

Ο Tim Buckley ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν χωρούσε εύκολα σε μουσικές κατηγορίες. Εδώ το μουσικό ταξίδι γίνεται πιο εσωτερικό και είναι η μουσική που μοιάζει να αναζητά απαντήσεις μέσα από τον ίδιο τον άνθρωπο. Σειρά αφήνουμε τώρα λίγο χώρο στη μελωδία. Παίρνουν ένα βρετανικό συγκρότημα, ένα χαρακτηριστικό του progressive rock, η Wisbon Ash, Leaf and Stream.

Είναι μια στιγμή ανάσας τώρα αυτό το τραγούδι μέσα στην εκπομπή. Είναι μια επενθύμηση ότι το ροκ δεν χρειάζεται πάντα ένα επιθετικό για να σε αγγίζει. Μπορεί να κάνει μια μελωδία, μια κιθάρα, να υπάρξει ένας χώρος που αφήνει ανάμεσα σε όμορφες νότες.

Αυτή ήταν η Wishbone-ας με μια ήρεμη ακουστική και μελωδική πλευρά στην πλευρά του rock, αυτό που ακούμε. Και από όλη αυτή την μελωδία περνάμε σε έναν από τους πιο απρόβλεπτους δημιουργούς στην ιστορία του rock, Frank Zappa. He said for a nominal service charge I could reach Nirvana tonight if I was ready, willing and able to pay him his regular fee. He would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said, look here, brother, who you jiving with that cosmic debris? Now who you jack?

0: Don't you waste your time on me.
1: Αυτός ήταν ο Ζάπα που μας θυμίζει ότι η μουσική μπορεί να είναι δεξιοτεχνική, διασκεδαστική, αλλά ταυτόχρονα αιχμηρή. Έτσι είναι Πάρη, χαίρομαι που ακούς και εσύ εδώ μαζί μας. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από τόσα χρόνια που έχουν περάσει. Η μουσική είναι διαχρονική και εμείς έχουμε ζήσει υπέροχες στιγμές μαζί της. Περνάμε να ακούσουμε το επόμενο συγκρότημα από τους Barclay James Harvest, Child of the Universe.

Εδώ η μουσική των Barclay James Harvest αποκτά μεγαλύτερη κλίμακα και ένα λίγο πιο κινηματογραφικό χαρακτήρα. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος αυτού του μεγάλου ταξιδιού της βραδιάς. Είναι διαφορετικές εποχές από πιο παλιές καταστάσεις, πιο μεγάλους. Μας φέρνει πίσω άλλες στιγμές, άλλες εποχές. Και χαίρομαι πραγματικά απόψε που ακούει κάποιος που με έμαθε να ακούω όλες αυτές τις μουσικές. Κάποιος που με δίδαξε μέσα και από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό. Πάρε, σε ευχαριστώ για όλα. Και να αφιερώσω και το επόμενο τραγούδι. Είναι από τους Eloy. Ένα progressive rock συγκρότημα από τη Γερμανία που ανάπτυξε μια ιστορία με ένα μουσικό ταξίδι στον χρόνο και πολλές ανθρώπινες συγκρούσεις. Love over six centuries.

Αυτό το τραγούδι αποτυπώνει αυτή τη φιλοδοξία ότι μέσα από αυτές τις εκτεταμένες μουσικές ενότητες υπάρχει μια τεράστια δυνατή ατμόσφαιρα που έχει πολύ συναίσθημα.

Το καταλαβαίνω πάρει πως νιώθεις και εσύ που μετά από τόσα χρόνια ακούμε πάλι το ίδιο κομμάτι σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα, το καταλαβαίνω. Είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι όμως και δεν μπορώ να το αφήσω λόγια, γιατί πραγματικά έχω επιλέξει 13 και με όλα αυτά τα λόγια σιγά σιγά περνάει η ώρα.

Τεράστιο συγκρότημα η Λόι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή για αυτούς. Έχουν κάνει μεγάλη διαδρομή. Και τώρα θα αφήσουμε πίσω αυτή τη μεγάλη μεγαλοπρέπεια και θα επιστρέψουμε στην ομή δύναμη της ηλεκτρικής κιθάρας. The Stooges, Down on the Street. Εδώ τελειώνουν τα περί τα στολίδια και ο Iggy Pop φέρνει το rock με μια επιθετική ενέργεια.

Ακούγοντας τους Stooges και τον Iggy Pop, καταλαβαίνεις πως ανοίγει ο δρόμος για το punk, που έχει λιγότερη διακόσμηση, περισσότερο ένταση και περισσότερη αλήθεια.

Να συνεχίσετε να ακούτε το ραδιόφωνο της Αναπνοής. Έχει πολύ καλούς παραγωγούς και πολύ όμορφες εκπομπές. Και βασικά υπάρχει αυτό το κοινό που υπάρχει δίπλα μας. Σας ευχαριστούμε για όλα. Καλό σας βράδυ και ραντεβού την επόμενη Τρίτη.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι 9.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Αναπνοή Radio και την εκπομπή Keep Walking. Τρίτη και 13 σήμερα, προληπτικοί δεν είμαστε. Ως τις 10 στο μικρόφωνο του Αναπνοή Radio, Κώστας Παλαιολόγου.

Την προηγούμενη Τρίτη απουσίασα. Ένα απρόοπτο γεγονός με έστειλε στο σουφλί, στον Εύρο. Αλλά τώρα είμαι εδώ μαζί σας και για την επόμενη ώρα έχω επιλέξει να ακούσουμε ενδιαφέρουσες μουσικές. Ξεκινήσαμε με την Kristin Hearst, γνωστή από τη συμμετοχή της στους Throwing Muses. Κυκλοφόρησε νέο άλμπουμ με τίτλο Sugar on Blackstone. Σκοτεινό, χωρίς όμως να χάνει την χαρακτηριστική του λεπτότητα και συναισθηματική ευαισθησία. Dark Eyed Jungle.

Στις αρχές του έτους, οι δικοί μας Bonnie Nettles κυκλοφόρησαν το νέο τους single Drift Like Home, ανοίγοντας το επόμενο κεφάλαιο της δισκογραφικής τους πορείας. Ψυχεδελικό rock ύφος με φάζι κιθάρες, σκοτεινή ατμόσφαιρα και ρυθμικό groove.

Καλώς ορίζω στην παρέα μας τον ξάδερφο και τον δικό μας τον Θανάση, το Nobody Loves You More της Kim Deal. Είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος της θρυλικής μπασίστριας των Pixies και ιδρυτικής φωνής των Breeders. Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2024. Έντονα πειραματικά ροκ στοιχεία, pop μελωδίες, χάλκινα πνευστά και ορχιστρικές μπαλάντες. Την ακούμε στο Big Ben Beat.

Καλησπέρα και στον Μπάμπη. Μπάμπη, ο οποίος αύριο ξεκινάει εδώ μια καινούργια εκπομπή, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια.

αφού ευχαριστήσω την Ελένη για το κόπλιμέντο, σίγουρα υπερβάλλει. Πάμε να ακούσουμε τους Σκοτσέζους Arab Strap. Πριν ένα μήνα περίπου επέστρεψαν δισκογραφικά με το Half Told Tales. Επικεντρώνεται στη μέση ηλικία, την ανθρώπινη ευθραυστότητα, τις παγκόσμιες αγωνίες, την πολιτική αστάθεια, την πατρότητα σε έναν ασταθή κόσμο και την νοσταλγία. I get noise.

και ο Σίμος στην παρέα μας. Καλησπέρα. Συνεχίζουμε με τους Pearly. Πρόκειται για ένα alternative indie group από τη μακρινή Νέα Ζηλανδία. Τον Αύγουστο του 2025 κυκλοφόρησαν το Not So Sweet. Συνδυάζει στοιχεία post-punk, pop, grunge, ενώ εναλλάσσει γρήγορα το ρυθμό και τις διαθέσεις. Τους ακούμε στο Super Glue.

0: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.
1: Τα φιλιά μου στον Πάνο και την Ειρήνη. Συνεχίζουμε με Fontaine's DC. Σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 16 Οκτωβρίου το πέμπτο τους άλμπουμ Dopamine Chamber είναι γεγονός. Ένα από τα πρώτα δείγματα είναι το Marian που ακούσαμε πριν ένα μήνα περίπου. Το άλμπουμ αποτελεί την πιο ριζική στροφή τους μέχρι σήμερα. Ψυχρή ήχη, synthesizer, εμβατηριακά drums και αρκετά τραγούδια χωρίς κιθάρες.

Αφιερωμένο στον ξάδερφο. Οι Πλασίμπο ανοίγουν ένα ακόμη κεφάλαιο στην 30η επέτειό τους με το Helen Keller, ένα νέο σκοτεινό σίγγλ που κοιτάζει κατευθείαν πίσω στις πρώτες ημέρες του γκρουπ, αλλά ακούγεται ξεκάθαρα σαν προϊόν του σήμερα.

Άλλο ένα ελληνικό γκρουπ στην απόψινή μας εκπομπή, η UVV-UTV, έτσι ένα περίεργο όνομα. Τους είχαμε απολαύσει πέρσι ζωντανά, ήταν support group στους New Candies και μας έκαναν εντύπωση. Κινούνται μεταξύ shoegaze, post-punk, dream pop και των πιο σκοτεινών αποχρώσεων του indie rock. Δημιουργούν μουσική που αποπνέει μια αίσθηση ομίχλης, ανησυχίας και έντονου συναισθήματος. Τον Αύγουστο κυκλοφόρησε το δεύτερο τους EP με τίτλο Glow. Ακούμε το Move On.

Καλησπέρα Λουκά, και εγώ χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ κοντά σας. Οι Editors δίνουν μια ακόμα γεύση από το 8ο στούντιο άλμπουμ τους, Surface Echo and Sound. Κυκλοφορεί στις 30 Οκτωβρίου. Το single Seriously είναι ένα από αυτά που έχουν δώσει στη δημοσιότητα. Φλερτάρει έντονα με το New Wave και Indie Rock ήχο των 80s.

Το Clear Eye Shining είναι το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του post-punk industrial group Bitumen από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Τα φωνητικά της Kate Binning ξεχωρίζουν μελωδικά, καθαρά και σαγηνευτικά, χωρίς να χάνουν την αιχμηρή και θεατρική τους ένταση. Ακούμε το Moving Now, Now, Now.

Καθώς η έντονη βροχόπτωση συνεχίζεται, μου έχει φτιάξει τη διάθεση. Okay. Πάμε να ακούσουμε τους αγαπημένους Boy Harsher. Μόλις κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Get Mean. Ένα σκοτεινό κινηματογραφικό ταξίδι όπου η θλίψη μεταμορφώνεται σε κίνηση και η πίστα γίνεται τόπος επιβίωσης. Κοιτά κατάματα την απώλεια, την ερωτική διάλυση και την αβέβαιη διαδικασία της επιβίωσης. Break me.

Πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι, σε εισαγωγικά θα το χαρακτηρίσω, δύσκολο. Όλοι ξέρετε την ιδιαίτερη αδυναμία που έχω στους Archive. Το Not In My Name είναι το νέο τους άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 19 Μαρτίου του 2027. Στο επίκεντρο του άλμπουμ βρίσκεται το ομώνυμο κομμάτι, ένα επικό τραγούδι διάρκειας 18 λεπτών. Γι' αυτό και το χαρακτήρισα δύσκολο.

Άμφιτα ραντεβού, αν θα έπρεπε να το παίξω λόγω της διάρκειάς του. Τελικά αποφάσισα να τα ακούσουμε. Φυσικά ολόκληρο.

rise, ego overtake. Moment of face, motivate, territorial, tearing down a wall, sacred burial. I can take a fool, I can take a fool, I can take a fool. I'm relatable, if the nature calls, pull the strings and the call the kings, how it all begins. Το τραγούδι αλλά και ολόκληρο το άλμπουμ μιλούν για την αποικιοκρατία σε όλες τις μορφές και την οργή απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις, την πώληση όπλων σε καθεστώτα και την απώλεια της ανθρώπινης υπόστασης.

στο άλμπουμ συμμετέχει πλέον ως μόνιμο μέλος του γκρουπ ο ράπερ Jimmy Collins, προσθέτοντας νέα ενέργεια στον ήχο τους.

Και μιας έστειλε μήνυμα ο Μπάμπης, να μην ξεχάσω. Αύριο βράδυ νέα εκπομπή στο Αναπνοή Radio. Δέκα με έντεκα ο Μπάμπης μαζί με τη Βάσια. Γλυκό κηδόνι. Δεν θα πω λεπτομέρειες. Συντονιστείτε αύριο το βράδυ να τους ακούσετε.

Να θυμίσω και κάνα δύο πραγματάκια τώρα. Όλες οι εκπομπές όλων των παραγωγών του Αναπνοή Radio ηχογραφούνται και στο On Demand μπορείτε να τις ακούσετε ό,τι ώρα θέλετε.

Και μην ξεχνάτε να μας στηρίξετε στο μπανεράκι Buy Me a Coffee. Μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθειά μας. Οποιοδήποτε ποσό, όσο μικρό και αν είναι, είναι πολύ σημαντικό για εμάς.

5 λεπτά έμειναν για το τέλος της εκπομπής. Θα πάμε στο τέλος με την κομματάρα αυτή των Archive. Ο Μπάμπης Γιαννακόπουλος είναι έτοιμος να αναλάβει το μικρόφωνο του αναπνοή. Με το Music Rain θα σας ταξιδέψει ως τις 11. Μείνετε συντονισμένοι.

Την 5η 15 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ εδώ στον Αναπνοή, στο Time in a Bottle, ο Σίμος Μπούρας φιλοξενεί την Βιολέτα Ικάρη. Να είστε εδώ για μία ώρα στον αέρα του Αναπνοή Radio. Ήταν ο Κώστας Παλαιολόγου και η εκπομπή Keep Walking. Σας ευχαριστώ που ήσταν μαζί μου, σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και τα καλά σας λόγια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη στις 9. Καλό βράδυ σε όλους. Mark of the plague, mask off for days. Can't be afraid, the dozen the grave for remarks that they made.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 10.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6... στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

θα ακούσετε για μία ώρα από το ραδιόφωνο της Αναπνοής, στην εκπομπή Music Rain, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Τενακόπουλος. Βροχή και εντός του στούντιο και εκτός.

Θα ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα. Ξεκινήσαμε με τους Crimson Boy, ένα ντουέτο ηλεκτρονικής και post-punk μουσικής από το Perth της Αυστραλίας. Σχηματίστηκαν το 83, διαλύθηκαν το 91, επανασχηματίστηκαν πάλι το 2016 και κυκλοφόρησαν αυτή τη διασκευή All Cats Are Grey από το καταπληκτικό άλμπουμ του Cure Faith,

Θα περιμένω τα μηνύματά σας στο chat της αναπνοής. Ήδη έχουν πει η Έλεν, ο Σταύρος, ο οποίος με αποκάλεσε με το γνωστό Pain. Να είσαι καλά, Σταύρο, περαστικά σου.

Μια καλησπέρα και στον Χούτζ. Δεν τον γνωρίζω, αλλά τον ευχαριστώ που είναι στην παρέα μας.

κυκλοφορεί το Cats Are Grey, κυκλοφόρησε το 1981. Αυτή είναι η Chapter House. Τους ακούμε στο Pearl από το πρώτο τους προσωπικό άλμπουμ, το Whirlpool. Ένα αγγλικό shoegaze συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1987 στο Reading της Αγγλίας.

Αυτό ήταν το πρώτο single που σημάδεψε τον ήχο τους. Πρώτο ποριάτι. Στα φωνητικά είναι η Rachel Goswell, τον Slow Dive.

Chapter House, το Pearl, μια καλησπέρα στο Σίμω. Θα έχετε μια φιλοξενία την Πέμπτη.

Θα μείνουμε στη Μεγάλη Βρετανία και από το Reading, την πόλη που σχηματίστηκαν οι Chapter House, θα πάμε στο Λονδίνο. Θα ακούσουμε ένα εξαιρετικά αγγλικό εναλλακτικό rock ηλεκτρονικό ντουέτο. Είναι η Τιέρβ με την υπέροχη φωνή της Tony Halliday. Θα ακούσουμε το Horror Head. Στις κιθάρες και σε όλα τα μουσικά όργανα είναι ο Dan Garcia στην παραγωγή, ο μετέπειτα σύζυγος της Tony Halliday, Alan Mulder, γνωστός από τις παραγωγές των πρώτων άλμπουμ των YouTube και όχι μόνο.

Και θα επιστρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι ένα συγκρότημα που μου τους γνώρισε ο Σταύρος. Είναι η Φρίκο. Το τραγούδι είναι από το single In and Out. Είναι από το Σικάγο η Φρίκο. Και έχουμε ξανακούσει αυτό το υπέροχο συγκρότημα. Βασικός συντριτής και συνθέτης είναι ο Νίκο Καπετάν, ελληνικής καταγωγής, ταλαντούχος. Έχουν κυκλοφορήσει 2 άλμπουμ και είμαι σίγουρος ότι το μέλλον είναι μπροστά τους. Αξίζει να τους ακούσετε.

Μας ξεσήκωσε η μουσική των Φρίκο, που δημιουργήθηκαν το 2019 από κάποιους φίλους που γνωριζόντουσαν από τα σχολικά τους χρόνια. Είναι ένα κράμα από indie rock και post-punk ο ήχος τους.

Οι Green Day που σχηματίστηκαν το 1987 στο Berkeley της Καλιφόρνια μαζί με τους Offspring και τους Sublime ήταν μεγάλες ελπίδες τότε και έκαναν μεγάλη επιτυχία, έχουν πουλήσει πάνω από 75 εκατομμύρια δίσκους. Αυτό το άλμπουμ είναι από τα καλύτερά τους, το American Idiot,

Χαρακτηρίστηκε από δισκοκριτικούς ότι είναι μια πολιτικά φορτισμένη ροκόπεβερα. Κυκλοφόρησε μετά την 11η Σεπτεμβρίου και τα σημάδια και από το εξώφυλλο και από τα τραγούδια είναι έκτιλοι.

Οι Green Trail που παραμένουν εξαιρετικά ενεργοί έως και σήμερα, στις αρχές του 24 κυκλοφόρησαν το 14ο άλμπουμ τους με τίτλο Saviors, το οποίο απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, επιστρέφονταν στον κλασικό δυναμικό τους ήχο.

Για τη συνέχεια, ένας κλόνος των Radiohead είναι η The Smile, αγγλικό rock συγκρότημα που δεν είναι άλλο από τα μέλη των Radiohead, Tom York, Johnny Greenwood και ο Tom Skinner στα drums και στα κρουστά. Είναι ο μόνος που είναι εκτός του group. Στην παραγωγή είναι ο Nigel Godrich και αυτός είναι στην παραγωγές των Radiohead. Ακούμε το Foreign Spies.

ότι μουσικά έχει σκαρφιστεί ο Tom York είναι καταπληκτικό. Αυτό είναι από το τρίτο άλμπουμ των The Smile, το Cutouts, που κυκλοφόρησε το 2024.

Και για τη συνέχεια ένα συγκρότημα που είναι χωρισμένο στα δύο, έχουν μισή είναι στην Αμερική, μισή είναι στην Μεγάλη Βρετανία. Είναι η Luxembourg Signal. Στηματίστηκαν το 14. Από το Long Now ακούμε το Lost Hearts.

μουσική που χαρακτηρίζεται από εθέριες, αγγελικές, δυνατές φωνητικές αρμονίες. Κιθάρες, ατμοσφαιρικά πλήκτρα,

0: Lost Hearts από τους The Luxembourg Signal. Μια καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, μια καλησπέρα
1: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

Wherever You Are από την Samira Winter. Και για τη συνέχεια θα πάμε στη Σκωτία και θα ακούσουμε τι άλλο, τους αγαπημένους μου Cocteau Twins.

από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της post-punk σκηνής. Και το συγκρότημα που, χωρίς να το ξέρει, καθιέρωσε την dream pop μουσική. Η φωνή της Elizabeth Fraser έχει χαρακτηριστεί από κριτικούς ως η φωνή του Θεού.

Το χαρακτηριστικό από αυτό το συγκρότημα, το οποίο το λάτρεψα και το λατρεύω, είναι μεγάλη απώλεια που δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχουν κυκλοφορήσει κάτι και ούτε πρόκειται, σας το λέω επί αυτήνα. Απέφευγαν τη σημαντική άγγλητη γλώσσα, χρησιμοποιούσε μια αφηρημένη δυτιά της γλώσσα, συνδυάζοντας ήχους και ανύπαρκτες λέξεις.

ενώ το εύρος της φωνής της λειτουργούσε σαν μουσικό όργανο. Από το πρώτο άλμπουμ μετά από τη 4AD, το 4 Calendar Cafe, ακούσαμε το All of Angels από τους Cocteau Twins.

και επειδή η Cocteau Twins είναι ένα συγκρότημα που άφησε πολλά σημάδια πίσω του, ζήλεψαν και το στυλ μουσικής τους και το τη φωνή της Elizabeth. Αυτή είναι η Diary. Σας ακούμε στο Baby's Breath από το καινούργιο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν, Birding. Δεν θα πω ότι είναι η διάδοχη του Cocteau Twins, πάντως είναι αρκετά καλή.

Εξαιρετικό το Baby Spirit από τους Deary, από το ολοκαίνουργιο άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο με τίτλο Birding.

Και δεν έχουν κρύψει ότι Cocteau Twins, Slow Dive με Bloody Valentine είναι τα συγκροτήματα που σημάδεψαν τον ήχο τους

Αυτή είναι η Blattenberg, ένα εξαιρετικό shoegaze dream pop και post-rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 2015 από το Μπαρναούλ της Σιβηρίας, παρακαλώ. Όταν ενηλικιώθηκαν, μετακόμισαν στην Αγία Πετρούπολη

και επηρεασμένοι από την βρετανική shoegaze και την pop σκηνή, έφτιαξαν αυτό το συγκρότημα. Έχοντας κυκλοφορήσει 4 άλμπουμ

Η Μπλάντεμπεργκ, που μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εκφράζοντας την αντίθεσή τους, διασκορπίστηκαν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Σαν συγκρότημα λειτουργούν εξ αποστάσεως και τα καταφέρουν μια χαρά.

Αυτό ήταν το Escape από τους Blinderbreak, από την τελευταία τους δουλειά με τίτλο Decisions. Ακούτε τότε 50 λεπτά την εκπομπή Music Rain, πάντα από τον Αναπνοή Web Radio. Η φροχή πέφτει δυνατά. Και οι Bubble Tea and Cigarettes στο Plain Grass θέλουν να μας μελαγχολήσουν ακόμα πιο πολύ.

Ένα εξαιρετικό dream pop δίδυμο που σχηματίστηκαν στη Νέα Υόρκη το 20 και μετακόμισαν μετά στο Los Angeles

Ήδη είναι γνωστή στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Άπα Ανατολή, και ο στόχος τους είναι να κάνουν ένα πέρασμα και στην Ευρώπη. Έχουν κυκλοφορήσει 2 άλμπουμ και ένα EP, το οποίο κυκλοφόρησε μάλιστα το 26.

Και μετά τους Bubble Tea and Cigarettes και το Plain Grass θα περάσουμε στους Violent Indiana, ένα βρετανικό dream pop και trip hop μουσικό project που σχηματίστηκε το 1999 και έμεινε ενεργό μέχρι το 2006 από τον Ρόμι Γκάθρι, τον κιθαρίστα των Cocteau Twins και την Σιμπόν Ντεμάρε, πρώην τραγουδίστρια του βρετανικού δημοφιλίου συγκροτήματος Mono.

Όταν ο Ρόμπιν Κάθρι πλησίασε την Τεμάρε να συνεργαστούν, αυτή δεν είχε ακούσει ποτέ στη ζωή της τραγούδια των Cocteau Twins και τη βοήθησε πάρα πολύ να ξεκινήσουν με μια φρέσκα ματιά τα τραγούδια χωρίς να κοιτάζουν πίσω το παρελθόν του Cocteau Twins δηλαδή.

Και με αυτόν θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή. Από το άλμπουμ Carousel θα ακούσουμε το Search Among the Flowers από μια solo δουλειά του Robin Guthrie, μόνο κιθάρα και μόνο keyboard στη μουσική.

Ήταν για μία ώρα στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, φίλες και φίλοι, ο Γιάννης Γιαννακόπουλος, τη εκπομπή Music Rain. Μην ξεχνάτε να ακούτε όλες τις εκπομπές της αναπνοής και on demand και στο Mixcloud και live. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα στο chat, για την ακρόαση και εμείς θα τα ξαναπούμε όχι την ερχόμενη Τρίτη, τη μετεπόμενη Τρίτη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 11.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε.
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

breaking must be good for something.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 12.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε!
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

come on. This world will never change.

0: Η ώρα στο αναπνοή radio είναι μία.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργα τα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε!
4: Συντονίσου. Αναπνοή Radio.

0: tonight.
1: He is ours tonight. He is here. Alfredo Zitarrosa.

0: Η ώρα στο Αναπνοή Radio είναι 3.
1: Πώς βγαίνουν οι καλές φωτογραφίες?
2: Υπάρχουν κανόνες?
1: Τι είναι σωστό και τι λάθος?
3: Και γιατί να μην είσαι εσύ που βγάζεις τις καλύτερες φωτογραφίες?
1: Γίνεται. Υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι ο δικός σου. Ένας τρόπος ξεχωριστός.
3: Τα μαθήματα της φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδιάς αρχίζουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6, στην αίθουσα της Λέσχης, Γεώργατα 4, δίπλα στο ποτάμι.
2: Μια μεγάλη παρέα σε περιμένει. Έναρξη την 1η Τετάρτη του Οκτωβρίου.
1: Το κόστος είναι 15 ευρώ ανά μήνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στους λογαριασμούς της Λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Σε περιμένουμε!